0: it's beautiful, the things that I've got.
1: Παρακλόμπ, παρακλόμπ, παρακλόμπ σε ένα αντένα.